Πουγητός. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Στέριο. Στέριο. Είμαι ο Μάντελος Πουγητός.

σπουδητός. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο.

πουγητός. Σόδα Στέριο. Σόδα Στέριο. Σόδα Στέριο. Μαμάδελος πουγητός.